0: κάτσω.
1: Γάμα τη μάνα.
0: Γάμα την νάσα εμά ο γάνα μου. Μόνο μα πάει λάσκα να γκμου φούμε τα λεφέλε τσα μουσουγά. Και γάνα τσι ρεφλούγα μου κουατουγά. Ακητή ήχου αλλά και τι ατάμα. Σλωσά μα βάλα μαντσί και χάρη. Κύριε που κουκουκουτσέ πήρε τσελέ τσακο.